σε τείχο τέντης απούτσια. Σίγουρα το σπάβας κράμπαν γερμένες τσουλιές. Το κλάζεν σε